0: ιδίωμ γίκρε ουερκουάρο.
1: Αλλιώ
2: μη μάρμε πατσού.
0: Ιτίουνιο, ο ρέδιο.